Δεν μισθά πολύ καμία η ορπαγγελίστε μου, χάντε το ατά με χάντε να νόμε κατεντέστα αγγελία, παίνει κοχάλτσι τον άλλη, παίνει τιότα, παίνει 9 de agosto, 9 de agosto, τον πέγα κατεμουσίου να μην κοίτα, πολύ καμία η ορπαγγελίστε, παίνει κοχάλτσι, κοχάλτσι τον άλλη, νάμα, νάμα είναι τον άλλη, domingo, domingo 9 de agosto, τι κοίτα, πολύ αν πέγα κατε άμα, Μουσούι να μίκι, τα τανία το τέκο μα δύο σκέντε ο Τσίουα, νότσι κατε άμα, Μουσούι να μίκι, κατε και Τσίουα, είναι η Ιλβι, που αγόλε τη τάνε σε τα παλόλε πανί 92.5, καμία πακλίση τη μεσνάνκη λύσε νογάμπο, σε τα άμα τε κάσιτε αμουσούι, δε με στα παλόα πανί κοχουάλ τσιτιότα.